0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Μπάουζα. I wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be, we'd have been by now. We wouldn't have to keep trying to work things out. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobby. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν, λέει, κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, το οποίο το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδηγού. Αυτό,
1: ναι.
2: Με το air condition.
1: Ναι, έχει, λέει, ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης και όταν ανοίξεις το air condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε. Ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να φτιάξω ζελέ.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα, κάνεις μια ομελέτα.
1: Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι που αναπτύσσεται. Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 7.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. It's Ozier. It's Ozier. Kiss 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Shine bright like a diamond.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Peggy Who, Aira Star, Woman.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παρά. Δώσε στην πόρτα σας.
6: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτώριο, Γεωπονικό Κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Kiss New Music.
8: Αυτήν την εβδομάδα, Μπάουζα. I wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me.

0: Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες,
3: βράχια.
4: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν λέει κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, τα οποία το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδηγού. Αυτό,
1: ναι.
2: Με το air-condition.
1: Ναι, έχει λέει ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης και όταν ανοίξεις το air-condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα για να μπορείς να διατηρήσει ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε. Ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα, κάνεις μια μελέτα.
1: Θα σου πω κάτι το καλοκαίρι που αναπτύσσεται. Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά.
1: Ναι.
2: Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές εκκλιματιστικά.
4: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
0: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
8: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
9: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Ψαπ. Μαγιό. Πετσέτες. Θαλάσσις. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
8: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
9: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
0: Και τώρα.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 11. Πρωινό σήμερα. Τετάρτης. 5 Αυγούστου του 2026. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε το καφεδάκι σας, γιατί ξεκινάμε.
1: Kiss 961.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς τα 5 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα 5 Αυγούστου του 2026, 217η ημέρα του έτους, 6:30 το πρωί είδαμε την ανατολή του ηλίου, ενώ στις 8 και 31 λεπτά έρχεται και η δύση του. Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία στις 5 Αυγούστου του 1960 γιορτάζουν στην Μπουργκίνα Φάσο. Την ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα γιορτάζουν στην Κροατία για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Ιουγκοσλαβικού εμφυλίου πολέμου. Η μέρα του παιδιού στη Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία, εθνική ημέρα στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν και εθνική ημέρα εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου άνδρες και γυναίκες ενθαρρύνονται σήμερα να κυκλοφορούν με τα εσωρούχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Θα ήταν τολμηρό να το κάναμε και εμείς εδώ κάποια στιγμή. Αγίας Νόνας, Μητρός Γρηγορίου.

Το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, η τιμή του ελαιολάδου αναμένεται να αυξηθεί ξανά. Ένα καλό νέο για τον ελαιοπαραγωγό και ένα κακό νέο για τον καταναλωτή.
0: Να,
1: Λοιπόν, για τη συνέχεια θα σας πάω στους κατζόχυρους, όπου ένας κατζόχυρος ενεργοποίησε συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία και καταλαβαίνετε τι πανικός προκλήθηκε.
0: Να, ναι.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε κάποιες οδηγίες, 10 βασικές συμβουλές για προστασία μετά από πυρκαγιά από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Έχουν σβηστεί φωτιές. Δηλαδή...
0: Άντε να δούμε.
1: Ναι, είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση και σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να μετράμε τις
0: πληγές μας.
1: Τις πληγές μας, πραγματικά. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το Μουντιάλ, διότι έχουμε κάποιες αμερικανικές πόλεις που διεκδικούν εκατομμύρια δολάρια από την FIFA και θα δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Για τη συνέχεια θα σας πάω στην Ιταλία να δούμε πώς η υπηρεσία καθαριότητας και οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας βοήθησαν στο να βρεθεί ένας λαχνός ο οποίος κέρδιζε ένα τεράστιο ποσό.
0: Να,
1: έχω φήμες διαζυγίου για Μέγαν Μάρκελ και πρίγκιπα Χάρι.
0: Ωπα, να τα.
1: Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Έχω την Τζένιφερ Άνιστον, η οποία μας αποκαλύπτει ποια είναι η άσκηση γυμναστικής που δεν παραλείπει να κάνει ούτε στις διακοπές της καθημερινά. Εντάξει, και εγώ τον ίδιο πόνο θα είχα
0: διακοπές. Όλοι μας, παιδιά, την
1: αναμένω. Εκτός από την Τζένιφερ, ναι. Για τη συνέχεια θα σε πάω σε Τζόρτζ Κλούνεϊ, όπου έχει έναν... γενικότερα έχει αμπελώνες και λεώνες.
0: Ο
1: και
0: Κλούνεϊ.
1: Θα σου πω, ναι. Και είναι και καρδιοκατακτητής, όπως τον λέει εδώ πέρα το θέμα. Οπότε θα πάμε να δούμε λίγο ποιο είναι το νέο έτσι, προφίλ του George Clooney. Είχαμε ένα περιστατικό με τον Γιορέντες και τον Φεράν Τόρες, δύο διεθνείς παίκτες της Ισπανίας, όπου έχει προκληθεί ένας σάλος στα social media για ένα φιλί στο μάγουλο. Θα σας πω όλο το παρασκήνιο τι έχει γίνει και ποιες είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από τους παίκτες. Θα σε πάω στον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, ο οποίος λόγω της επικείμενης ηλεκτρικής κρίσης της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναστείλει την παραγωγή έως τις 19 Αυγούστου στο εργοστάσιο της Dacia και της Ford. Αυτά είναι μέτρα πρόληψης, όπως καταλαβαίνεις. Για να μην καταναλώνουν ενέργεια, τους κλείνουν το εργοστάσιο για 20 μέρες.
0: Να τα.
1: Θα σας τα πω πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Και θα πάμε λίγο και μέχρι ένα ισπανικό χωριό, όπου εκεί θα γίνει η έκλειψη ηλίου σε λίγες μέρες, στις 12 του μήνα, και θα πάμε να δούμε πώς αυτό το χωριό θα γίνει το επίκεντρο
0: του της έκλειψης.
1: Ναι.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα στο δρόμο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ.
2: Τι λέει η κίνηση σήμερα?
1: Τι λέει, εντάξει, ήρεμα πράγματα.
2: Παιδιά, έχει φανεί η διαφορά.
0: Έχει φανεί, παιδιά, διαφορά.
1: Της απουσίας του κόσμου.
0: Αυτό. Έχουν πάει διακοπές, τι να λέμε.
2: Έχει φανεί, έχει φανεί. Εγώ όλη τη βδομάδα το βλέπω καθημερινά.
0: Ό,τι του φανεί, του. Λόγω Στεφανή. Για πες μας, έχουμε πουθενά τώρα αυτή την ώρα κίνηση?
1: Στον Αγιάννη το Χωστό, φυσικά.
0: Αυτός ο Άγιος δεν ήρεμε, παιδιά, καμία μέρα του χρόνου.
1: Όχι, όχι, αυτός δεν γιορτάζει μόνο 6 μήνες πριν και 6 μήνες μετά.
0: Τίποτα, άστα.
1: Ναι, έχει και λίγη κίνηση στο Γιώφυρο. Στην 62 Μαρτύρων, εκεί στον κόμπο που κάνει πριν το Γιώφυρο. Στο δρόμο για την Αμουδάρα και στην επιστροφή του. Λίγο παραπάνω κίνηση θα συναντήσουμε στην Κνωσού, στην κάθοδο όμως. Mm-hmm. Εκεί και σε εκείνο το κόμβο που κάνει που βγαίνει σε Εθνικό και προς Παπαναστασίου. Στην κάθοδο της βιομηχανικής, από τον Εθνικό δρόμο όμως, όχι από τον παράλληλο που πηγαίνει στη βιομηχανική. Και έχει και αρκετή κίνηση στην Ικάρου και Καζαντζίδη, σε εκείνο το σημείο, στο δρόμο από και προς το αεροδρόμιο.
0: Ωραία. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 5 ο μήνας, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
2: Τέλεια. Λαϊκή?
1: Τετάρτη. Έχει 2, έχει στο Μασταμπά, στην Παρασκευοπούλου και στα Δειλινά, στο Μιχάλη Ξυλούρη.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Candia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη
2: καλή
0: μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Και εσείς το ίδιο, να είστε καλά.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961, είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 26 λεπτά μετά τις 8 στον KISS 961, να υποδεχτούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά και σήμερα στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αναβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, ο Λαβύρινθος στα πεζά σας περιμένει. 28 17 43 5 45 τηλέφωνο κρατήσεων για να μάθετε και λεπτομέρειες απορριών και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ξέρετε για αυτή τη μεγάλη μέρα της ζωής σας, όπου θα σας φιλοξενήσει ένας υπερσύγχρονος πολυτελής χώρος με την τελευταία λέξη τεχνολογίας σε ήχο και φως, αλλά και φυσικά μια πανέμορφη εκκλησίτσα που είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το μυστήριό σας. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, τι θα έλεγες?
1: Λοιπόν, επειδή η Ελλάδα μετράει τις πληγές της και δυστυχώς μετράει και ανθρώπινες απώλειες από τις πυρκαγιές, ας πάμε να δούμε ποια είναι τα μέτρα που μας λέει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ότι θα πρέπει να πάρουμε μετά τις
0: πυρκαγιές.
1: Να πούμε βέβαια ότι είναι συγκλονιστική η βοήθεια των εθελοντών σε όλη την Ελλάδα, παιδιά. Οριακά κάνουν εισάξιο έργο με την πυροσβεστική, να ξέρετε. Διότι είναι περισσότεροι σε αριθμό, καταρχάς. Οι εθελοντές είναι περισσότεροι σε αριθμό από τους πυροσβέστες.
0: Πολύ λογικό.
1: Και επίσης έχουμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία βρίσκεται μέσα στο δάσος, εκεί στη Βιωτία και στην Ψάθα κτλ. Και περιθάλπτουν τα ζώα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτές τις ακραίες συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και οι χελώνες αλλά και κάθε.
0: Όλα τα ζωντανά παιδιά του
1: και τα λοιπά, ναι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Πολλά συγχαρητήρια και σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί οι συνθήκες, παιδιά, δεν είναι εύκολες. Δηλαδή, μέσα στα καμένα, η σκόνη που αιωρείται είναι πολύ δύσκολο να αναπνεύσεις. Φοράνε όλοι μάσκες και είναι προστατευμένοι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: είναι σε ένα βαθμό προστατευμένοι.
1: Σε ένα βαθμό προστατευμένοι, ναι. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λοιπόν, η πρώτη συμβουλή που δίνει είναι χρησιμοποιήστε ειδική μάσκα για την προστασία από την εισπνοή επικίνδυνων σωματιδίων. Διότι δεν είναι ο καπνός που έχει καταλαγιάσει, τέλος πάντων, είναι η σκόνη αυτή που βγαίνει. Φοράτε μακριά ρούχα, γάντια, κλειστά παπούτσια με χοντρή σόλα για την προστασία χεριών και ποδιών κατά το καθαρισμό. Διότι ακόμα μπορεί να υπάρχουν κάρβουνα που να είναι, ή το έδαφος να είναι ζεστό. Μετά την επαφή με τα καμένα υπολείμματα, πραγματοποιήστε πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων. Βρέξτε τα καμένα υλικά πριν από τον καθαρισμό για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, ότι αν θες να πας να καθαρίσεις ένα σπίτι με καμένο, τέλος πάντων, με καμένα αντικείμενα, θα πρέπει να τα βρέξεις πρώτα, να τα αποτελειώσεις.
0: Ναι, για να μην σηκωθεί πάχνη, να την εισπνεύσεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή συρριγμός στην αναπνοή, πόνος, σφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, συνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Πάμε τώρα στο κομμάτι των τροφίμων. Βεβαιωθείτε, λέει, ότι τα τρόφιμα και το νερό είναι ασφαλή. Απορρίψτε οποιοδήποτε τρόφιμο έχει εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή εθάλη. Δηλαδή, ότι έχουν τα ντουλάπια σε μια κουζίνα που έχει καεί το διπλανό δωμάτιο, μάλλον δεν είναι για κατανάλωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού, διότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει υποστεί βλάβες το δίκτυο.
0: Και να έχει μολυνθεί το νερό.
1: Ναι. Μέχρι την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Πετάξτε δηλαδή και ό,τι βρίσκεται μέσα στο ψυγείο. Καταναλώστε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές. Μην πλησιάζετε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Όπως καταλαβαίνετε, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει, ακόμα και αν δεν έχουν καεί ολοσχερός, θα πρέπει να ελεγχθούν από ηλεκτρολόγο πριν χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως και πάρα πολλοί έτσι, οι εθελοντές, βρίσκονται στο πλάι όλων των πολιτών που έχουν υποστεί αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Και πραγματικά καλή υπομονή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η Ένωση Τραπεζών έχει πάρει κάποια μέτρα για τους πυρόπληκτους, με αναστολή για 6 μήνες των δόσεων των δανείων και κάποιες άλλες διευκολύνσεις.
0: Ναι, είναι σταγόνα στον ωκεανό όμως αυτά τα μέτρα, παιδιά.
1: Είναι, παιδιά, σταγόνα στον ωκεανό, αλλά τώρα τι να μην το πούμε και εμείς, ναι. Θα το πούμε. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, σίγουρα. Διότι είναι δυσαναπλήρωτο το να χαθεί το σπίτι που έχεις φτιάξει με κόπο, το σπίτι που έχεις μέσα τις αναμνήσεις σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα. Όλο αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μία αποζημίωση από μία ασφαλιστική εταιρεία, με μία αποζημίωση από το κράτος ή με τις διευκολύνσεις από τον ένα και τον άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Φορέα ή ιδιώτη, τέλος πάντων. Επίσης, σε ένα τόπο που είναι τα πάντα γύρω σου καμένα, με τι ψυχολογία θα πας να ζήσεις ξανά? Δηλαδή, θα βγαίνεις έξω και θα βλέπεις μια μαυρίλα. Αυτό το πράγμα, για να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον, χρειάζονται και πολλή δουλειά. Δηλαδή να κοπούνε τα καμένα, να απομακρυνθούν, να γίνουν αναδασώσεις. Όλα αυτά είναι πολύ χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Ακόμα και αν σου πούνε θα σου φτιάξουμε το σπίτι, το να πας να μείνεις σε ένα καμένο τοπίο.
1: Ακριβώς. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται μία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τις πρώτες μέρες. Χρειάζονται μία μακρόχρονη ψυχολογική υποστήριξη, η οποία θα πρέπει να διατίθεται δωρεάν από το κράτος προς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το να χάσει ο άλλος την περιουσία του από τη μια στιγμή στην άλλη δεν σημαίνει ότι και κάνοντας το χέρι έτσι ή πηγαίνοντας μία φορά σε ένα ψυχολόγο θα σταθεί ξανά στα πόδια του.
0: Το πιο εκνευριστικό για μένα, το είπα και χθες, είναι ότι βλέπουμε πολιτικούς που πραγματικά θα έπρεπε να είναι εξαφανισμένοι από τις οθόνες αυτή την περίοδο, να πηγαίνουν και να λένε στους ανθρώπους θα σας τα φτιάξουμε όλα, θα σας τα φτιάξουμε όλα. Και οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου είναι ακόμα στα κοντέινερ. Έτσι.
1: Ναι, γιατί παιδιά είναι και η γραφειοκρατία τεράστια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι έχει φτιαχτεί ένας μηχανισμός που σου λέει έλα πάμε σε τρεις μήνες, σε ένα μήνα μπαίνουμε μέσα στην ενεργεία.
0: Μα είδαμε και τις προηγούμενες παιδιά καταστροφές. Τι έχει φτιαχτεί, τι να λέμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Δηλαδή μέχρι αυτά τα σπίτια να ξεκαθαριστούν, να βρεθούν φακέλη. Καταρχάς σκέψω ότι ό,τι χαρτούρα είχε ο καθένας μέσα σε αυτό το σπίτι έχει καεί. Έχει καεί.
0: Άρα
1: να πρέπει να πάνε σε υπηρεσίες να μαζέψουν. Ό,τι είναι τοπογραφικά, διαθήκες, αποδοχές, δεν ξέρω εγώ τι και τέτοια. Όλα αυτά δεν είναι πλέον, δηλαδή δεν είναι εύκολα.
0: Δεν ξέρω, δεν.
1: Αν, λοιπόν,
0: δεν τα πιστεύω εγώ προσωπικά,
1: ναι,
0: όλα.
1: Θα πρέπει διαδικασίες, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους, να απλοποιούνται. Να γίνονται, βέβαια υπάρχει πάντα
0: κίνδυνος. Ή να υπάρχουν αρμόδια τμήματα ή δικηγόροι που να αναλαμβάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: όλο,
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ξεκινάς από το μηδέν κυριολεκτικά. Πέραν του οικονομικού υπόβαθρου, που δεν ξέρεις, ας πούμε, σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο καθένας και αν μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν, ακόμα και για να συλλέξεις ό,τι χαρτούρα χρειάζεται.
0: Πάλι έχει έξοδα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Λοιπόν, είναι 8 και 33, όχι 9 ακόμα, έχουμε χρόνο. Είναι 8 και 33, θα πάμε στο break μας, ήδη έχουμε λίγο καθυστερήσει για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού να δούμε σήμερα τι θα μας ξημερώσει.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 88 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Kiss 961.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, έρχεται η ζεστούλα, το έχετε δει. Οπότε σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, 4 με 5 μποφόρ βόρειο-δυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι στην πόλη μας. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ζεστά. Δηλαδή ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Με υπομονή ο νότος. Τρία μποφόρ νότι και νοτιοδυτική άνεμη. Γίνεται ακόμη πιο ζεστή η κατάσταση δηλαδή. Πάμε και στον Άγιο Νικόλο, όπου εντάξει, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο πολύ. 32 βαθμοί Κελσίου. Παιδιά, στον Άγιο Νικόλο ο αέρας, δεν ξέρω, έχει 10 μέρες που δεν έχει σταματήσει, 15, δεν θυμάμαι. 5 μποφόρ δυτική άνεμη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πνέουν, καλή υπομονή. Βέβαια, στον Άγιο Νικόλο έχει πολλά κολπάκια που, μπορείς να, που είναι απάνεμα και μπορείς να κάνεις μπάνιο τώρα που το σκέφτομαι. Οπότε λίγο καλύτερα. Ιερά Πέτρα τώρα, καταλαβαίνετε. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλότατη, θα έλεγα. 36 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ άπνοια σχεδόν. Οπότε μια τέλεια μέρα για όσους είναι διακοπές, για όσους εργάζονται όχι και τόσο. Πάμε και στη Σιτία. Ναι. Με υπομονή όλα τα υπόλοιπα τώρα, γιατί καταλαβαίνετε. Αυτό σου λέει στην αρχή φορτσάρει, μετά λίγο πέφτουν οι μπαταρίες του. Δεν. Και τι να σου πω τώρα.
2: Να σας πάω στην υπόλοιπη χώρα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, θερμοκρασίες στη Σαντορίνη 26 αυτή την ώρα. 30 βαθμούς η Αθήνα, 26 η Λάρισα, 23 η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, 25 η Σέρες, 28 η Άρτα, 27 η Ορεστιάδα και η Κος, 28 η Σάμος και η Χίος, 25 η Ρόδος, 31 βαθμούς στα Κύθυρα αυτή την ώρα. Πολύ ψηλή θερμοκρασία.
1: Πολύ ψηλή θερμοκρασία για την ώρα.
2: Βέβαια. Έχεις κανένα νέο από εκεί?
1: Λοιπόν, πάμε στη Σιτία. 31 βαθμοί Κελσίου και για τη Σιτία σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία. Όμως έχουμε ισχυρούς ανέμους, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς που θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θέλω να σου πω ότι στο Ρέθυμνο τα πράγματα θα είναι στην ίδια κατάσταση, 31 βαθμοί Κελσίου. Μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών, διότι θα έχουμε πιο αυξημένα έτσι ποσοστά υγρασίας. 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Και πάμε και στα Χανιά, όπου 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος, 4 μποφόρ βορειοδυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι. Στην πόλη του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και μας είναι αυξημένη για την ώρα, αν το καλοσκεφτείς. Πάμε λίγο και στο Τιμπάκι. Στη Σαντορίνη είμαστε στους 25 και στο Τιμπάκι είμαστε επίσης στους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω στη Γαλλία, όπου αυτή την ώρα με συννεφιά το Παρίσι, ο υδράργυρός του αγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Wonderful Life, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 47 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961.
1: Λοιπόν, το 2026 δεν έχει ολοκληρωθεί όπως βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, έχω ποια είναι η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix. Από streaming όμως, δηλαδή από τις προβολές που έχει. Λοιπόν, και εσύ δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι την έχεις δει, δεν έχω ακούσει κάτι. Θα σε πάω στην σειρά Stranger Things.
0: Την έχω δει.
1: Την έχεις δει?
0: Ναι.
1: Μα έχει πάρα πολλούς κύκλους.
0: Την έχω δει όλη.
1: Αλήθεια. Ας το καλό.
0: Εγώ, άμα ξεκινήσω, παιδιά, μια σειρά, με πιάνει ένας τέτοιος εθισμός και παροξισμός μαζί και τα παίρνω 5-5-10-10 επεισόδια όπως είμαι. Δηλαδή, δεν σταματάω. Μπορώ να μείνω άϊπνος. Άμα έχει αγωνία.
1: Ναι.
0: Αυτή έχει αγωνία. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά το πρώτο εξάμεινο, παιδιά, του 2026 έχει σπάσει ρεκόρ με 23,26 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης.
0: Αν νόμιζα ευρώ. Καλά πήγε πάντως και σε ευρώ, αν με ρωτάς. Πολύ καλά πήγε.
1: Μιλάμε τώρα ότι είναι.
0: Καταρχάς, εμείς έχουμε ζήσει εδώ πέρα το Stranger Things στο Ηράκλειο, όταν έχει αυτή την κοκκινή λέει ατμόσφαιρα, μα θυμάσαι. Έχουμε ζήσει στιγμές από την ταινία εμείς, τη σειρά. Μπράβο, μια χαρά. Πολύ
1: λέει
0: χαρά.
1: Εδώ πέρα και οι υπόλοιπες σειρές που ακολούθησαν.
0: Με τη Winona.
1: Το Grey's Anatomy, το Big Bang Theory. 10 σειρές είναι αυτές που μπήκαν τέλος πάντων στην λίστα με τις πιο έτσι, περισσότερα λεπτά θέασης. Αλλά το Stranger Things είναι αυτό που κέρδισε.
0: Έχεις πάει στα μία, παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι προπέρσινο. Περσινό. Πότε ξεκίνησε, νομίζω. 24.
1: Άκου τώρα,
0: μπορεί και πιο παλιά.
1: Η κυκλοφορία λέει της τελευταίας σεζόν, η οποία οδήγησε το Stranger Things σε 8,645 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης την πρώτη εβδομάδα.
0: Ορίστε.
1: Σε μία εβδομάδα.
0: Λογικό. Παιδιά, κόσμος τον περίμενε. Το νέο κύκλο, όταν παρακολουθείς κάτι, τον περιμένεις. Τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, να πάμε στο Artemis Sport να το υποδεχτούμε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, πάμε στο Artemis Sport, διότι παιδιά οι εκπτώσεις συνεχίζονται. Στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 θα βρείτε το Artemis Sport. Μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Και επωφεληθείτε από αυτές τις μεγάλες εκπτώσεις για να κερδίσετε και το δώρο σας, διότι με αγορές άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει μία αυτόματη σκηνή παραλίας πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Να πούμε ότι το δώρο είναι αξίας 60 ευρώ. Και φυσικά εννοείται ότι είναι ένα ιδανικό δώρο για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε κάμπινγκ ή να κάνετε εξορμήσεις στη φύση. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μεγάλες εκπτώσεις και ακόμη μεγαλύτερες προσφορές θα βρείτε στο Artemis Sport και artemis@sport.gr για εσάς που θέλετε να κάνετε online τις αγορές σας.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break μας. Επιστρέφουμε με πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside, στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Επιστροφή λοιπόν στα 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Εσπρέσο 9 η ώρα το πρωί ακριβώς. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας που μπορεί ο κόσμος να στέλνει μηνύματα και να τα λέμε από το Viber.
1: 697-888-961. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πείτε μας τις καλημέρες σας, που βρίσκετε, σε ποιες παραλίες, κάνετε τα μπάνια σας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. 28 10 743 545. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες. Γάμος, βάπτιση, εταιρικό event, πρωτοχρονιάτικη πίτα, τι άλλο, πώς θα είναι, την Μπαλνταφάν ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση θέλετε να κάνετε. Μπορεί να είστε πολιτιστικό σύλλογο και να θέλετε να κάνετε εκδήλωση. Φυσικά ο χώρος είναι έτοιμος, φιλόξενος, με πεντανόστιμη κουζίνα. Έτοιμος λοιπόν για να φιλοξενήσει κάθε δική σας ιδέα και εκδήλωση. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πού να πάμε τώρα. Λοιπόν. Η Παναδύνατη Παραμάνα έφυγε.
1: Όχι, εδώ πέρα είναι, πριν τον καφέ της, το ωραίο της ποτήρι. Που νομίζω ότι είναι ωραίο, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο το ποτήρι, έρχεται εδώ πέρα και μας μοστράρει διάφορα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάμε λίγο να δούμε τις τιμές του ελαιολάδου.
0: Α, πάμε παιδιά.
1: Οι αγρότες, σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, προειδοποιούν ότι θα υπάρξουν οι αντίκτυπο σε μια σειρά τροφίμων με την αύξηση. Η τιμή λοιπόν στο ελαιόλαδο αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η ζέστη έχει πλήξει όλες τις ευρωπαϊκές καλλιέργειες και οι φωτιές αντίστοιχα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα για την χρονιά που έρχεται θα είναι
0: ευίωνα.
1: Δεν θα είναι πολύ ευίωνα μάλλον.
0: Ευίωνα εννοώ για τους πολιτές ελαιολάδου.
1: Αλλά θα υπάρχει και μικρή παραγωγή, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή η τιμή δεν θα αυξηθεί μόνο λόγω της ποιότητας του προϊόντος, αλλά και λόγω της έλλειψης.
0: Ακριβώς.
1: Όπως και τα αμπέλια έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, οπότε θα υπάρχει θέμα και με την αμπελουργία. Σε περιοχές όπως η Καμπανία, τον Μπορντό, η Βουργουνδία, η υπερβολική ζέστη έχει επιταχύνει την ορίμανση των σταφυλιών, με αποτέλεσμα η φετινή συγκομιδή να ξεκινήσει ασυνήθιστα νωρίς και η αποδόση να εκτιμάται ότι θα είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Η Ισπανία και το Υπουργείο Γεωργίας προβλέπει σημαντική μείωση της παραγωγής των δημητριακών κατά την περίοδο 26-27, ενώ οι πρόσφατες πυρκαγιές έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι Ισπανοί παραγωγοί διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των ξηροθερμικών συνθήκων, αλλά... και πάλι δεν στάθηκαν αρκετές όλες αυτές οι γνώσεις για να αποτρέψουν τις απώλειες. Αναθεωρημένες λίγο προς τα κάτω είναι και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βασικές καλλιέργειες ηλίανθου, καλαμποκιού, πατάτα, σόγιας, που αναμένεται να είναι μικρότερες σε σχέση με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και σε αυτά τα είδη θα αυξηθούν οι τιμές. Πέραν του ελαιολάδου, ενώ μιλάει για τους ελαιόνες τώρα στην Ελλάδα και στην Ιταλία αλλά και στην Πορτογαλία, που έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές. Ενώ ακόμη λέει και όσοι δεν κάηκαν έχουν επηρεαστεί από τη στάχτη, τον καπνό και τις ακραίες θερμοκρασίες. Η ζέστη ευνοεί και την εξάπλωση παραστήτων και ασθενειών. Οπότε η ανάπτυξη του καρπού επηρεάζεται άμεσα και δεν είναι αυτή που περιμένουν, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής. Οπότε δεν είναι όπως ήμασταν πριν από 2-3 χρόνια, που η τιμή του ελαιολάδου αυξήθηκε λόγω της αυξημένης ζήτησης. Που αυτό ήταν μια πολύ καλή συνθήκη, διότι είχαμε αυξημένη ζήτηση, είχαμε αυξημένη τιμή, ok. Τώρα λοιπόν θα έχουμε αυξημένη ζήτηση, αυξημένη τιμή,
0: μειωμένη
1: αλλά
0: παραγωγή.
1: Μειωμένη παραγωγή. Οπότε δεν η προσφορά θα είναι.
0: Μπορεί να είναι και πολλαπλάσια σπουδαία η τιμή σε σχέση με τα παλαιότερα δεδομένα, έτσι.
1: Πόσο πολλαπλάσια. Έχει πάει 10 ευρώ το λίτρο, έχει πάει. Πόσο παραπάνω να πάει.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων, όσοι είστε σε θέση να αγοράσετε από την περσινή εισοδία, μάλλον θα πρέπει να το κάνετε. Για να εξοικονομήσετε την
0: εισοδία. Νωρίς.
1: Ναι. Αυτά.
0: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, παιδιά, στον πλανήτη Γη.
1: Αλλά το αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής το βλέπετε, έτσι. Γιατί, ναι, προφανώς και οι πυρκαγιές σε ένα βαθμό οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Αλλά είναι πολύ σημαντικός και ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως είδαμε, και οι κακοτεχνίες και διάφορα άλλα πράγματα. Όμως αυτό επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας.
0: Και πόσο μάλλον την τσέπη του καταναλωτή.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ζάναντο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για να υποδεχτούμε και την Αθηναϊκή Επιλογραμμή σήμερα στην παρέα μας. Για σας που ετοιμάζετε αλλαγές στο χώρο του σπιτιού σας, είναι ο κατάλληλος συνεργάτης μας για να μπορέσετε να τις κάνετε.
1: Για λοιπόν, περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας και είναι μια οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, όπου βάζουν όλο τους το μεράκι και την αγάπη σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα, λειτουργικότητα και άνεση που αντέχει στο χώρο. Θέλω να σας πω ότι θα βρείτε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή στην Κατάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, και φυσικά στο Instagram και στα social Αθηναϊκή / Επιπλογραμμή.
0: Να πάμε στην Αποστολία Ζώη.
1: Πάμε στην Αποστολία Ζώη, παιδιά, διότι χθες ή σήμερα, δεν θυμάμαι πότε,
0: έχει βγάλει ένα
1: βιντεάκι. Πέτυχα σε ένα βιντεάκι και έλεγε κάποια πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Για πάμε να την ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε την Αποστολία μας.
2: Δεν συνεχίζω να κάνω τέτοια βίντεο, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Λοιπόν, μουσική βιομηχανία. Πάρα πολύ ωραία. Τα Grammys πριν από λίγο καιρό αποφασίσαν να βάλουν μια νέα κατηγορία που είναι το Asian Music. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Πολύ ωραία. Αυτό γίνεται για ποιο λόγο όμως, αν κάτσεις να το καλοσκεφτείς. Ένας global οργανισμός βραβείων, γιατί να βάλει, να χωρίσει το Asian Music με το Latin Music, με το... Όταν λέμε για best album, ας πούμε, της χρονιάς, γιατί πρέπει να είναι όλο αυτό χωρισμένο. Έρχεται λοιπόν το συγκρότημα BTS χθες και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει: παιδιά, εμείς δεν θα συμμετέχουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να κερδίσουμε ένα Grammy, το ξέρουμε, ας πούμε, αυτοί που τους παρακολουθούμε, αλλά δεν θέλουμε να συμμετέχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η μουσική δεν χωρίζεται ούτε με τη γλώσσα, ούτε με τον τόπο, το μέρος από το οποίο είσαι. Ολόσωστο. Γιατί όμως συμβαίνει όλο αυτό στη μουσική βιομηχανία? Γιατί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να εξυπηρετήσουν όποιον θέλουν. Και αυτό γίνεται και global και local και σε όλες τις περιπτώσεις. Άμα κάτσεις να δεις τα ψηλά γράμματα, κινήσεις που κάνουν πλέον κάποιοι καλλιτέχνες, θάρα λέει, θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά εκεί μέσα. Θα δεις το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είναι independent, είναι ανεξάρτητοι, δεν έχουν καμία εταιρεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το τρένο κι εγώ. Έχω φύγει από τις εταιρείες, έχω μια εταιρεία διανομής και είμαι independent. Αλλάζει το τοπίο. Η μόνη πιθανότητα να μπορέσει να αλλάξει παραπάνω είναι τους καλλιτέχνες που είναι independent, τους καλλιτέχνες που κάνουν statements και φτάνουν σε σημείο να έχουν τη δύναμη να δηλώσουν κάτι. Σας παρακαλώ, στηρίξτε τους, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει αυτή η μουσική βιομηχανία να εξαλειφθεί και να έρθει κάτι καλύτερο στο μέλλον, ώστε και οι μουσικές να γίνονται καλύτερες. Χαίρομαι που τα τελευταία μερικά χρόνια οι καλλιτέχνες έχουν αρχίσει και ξυπνάνε και με τη δύναμη που τους δίνεται μπορούν να σταθούν μπροστά στο θεριό. Αυτά είχα να πω.
0: Αυτά λοιπόν, τα ωραία
1: αυτά είχε να πει. Πάμε λίγο στο πρώτο κομμάτι.
0: Είναι πολύ ωραία αυτά που λέει.
1: Ναι, πάμε στο πρώτο κομμάτι με τα Grammy. Ναι. Η BTS λοιπόν εννοείται ότι το όνειρο κάθε καλλιτέχνη είναι ένα βραβείο Grammy. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Οι BTS τώρα γιατί είπαν ότι δεν παίρνουμε μέρος στα Grammy φέτος, γιατί δεν μας αρέσει ο διαχωρισμός που κάνετε? Δηλαδή, κάνανε μια κατηγορία με την ασιατική μουσική για να δώσουν ένα Grammy στους BTS, να μαζέψουν τον κόσμο τους, τους χορηγούς τους και ό,τι άλλο θέλουν, ας πούμε, να κερδίσουν από αυτή την κατηγοριοποίηση. Χωρίς όμως να στερούν και ένα βραβείο Grammy από τους Ευρωπαίους, τέλος πάντων, και τους Αμερικανούς καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Λάθος.
0: Σου λέει, αφού θα το πάρουν οι BTS, τότε πρέπει να δώσουμε κάτι άλλο στους δικούς μας εδώ.
1: Δεν γίνεται όμως να κάνουμε μια κατηγορία για κάθε καλλιτέχνη. Είναι σαν τα δικά μας τα MAD. Πρωτοεμφανιζόμενος, πρωτοεμφανιζόμενο βίντεο κλιπ, πρωτοεμφανιζόμενος pop καλλιτέχνης, πρωτοεμφανιζόμενος λαϊκός καλλιτέχνης, πρωτοεμφανιζόμενος εδώ, πρωτοεμφανιζόμενος εκεί. Όχι, ρε παιδιά. Έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο να παίρνει βραβείο το 80% της ελληνικής μουσικοβιομηχανίας της χώρας, χωρίς όμως να είναι όλο διακριτό.
0: Καλά, το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους, γιατί είναι ένα event.
1: Ναι, ρε παιδάκι, μόνο να σου πω κάτι. Εμάς εδώ πέρα είναι ακριβία. Ένα event, οκ, okay, εντάξει, ναι. Είναι για να χαρούμε όλοι.
0: Και δεν έχουν και την.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Δυναμική των Grammy.
1: Εννοείται, μα δεν θα μπορούσε και ένας Έλληνας καλλιτέχνης να φτάσει στα Grammy. Οπότε ναι, ωραία, καλά κάνουμε εμείς και το κάνουμε εδώ πέρα τοπικά, local που λέει και η Αποστολία Ζώη. Να πάρει ένα βραβείο ο καθένας μας να χαρούμε, γιατί τι άλλο έμεινε. Πια λέω, δεν έχουμε και πλατινένιους δίσκους, δεν έχουμε και τέτοια που παλιά χαιρότανε οι άνθρωποι περιμένουν να γίνει ένα δίσκο
0: χρυσό. Παλιά.
1: Οπότε ναι, ωραία, εντάξει, καλά κάνουμε εμείς και έχουμε τα MAD, αλλά τα Grammy δεν μπορούν να κάνουν μια υποκατηγορία στην υποκατηγορία για να βραβευτούν όλοι και να μαζέψουν εκείνοι το κοινό που θέλουν, επειδή βλέπουν, ας πούμε, ότι η K-pop έχει μεγάλο ρεύμα,
0: μεγάλη επίχυση
1: να μαζέψουμε αυτούς τους φαν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό. Έχει δίκιο η αποστολή αυτή.
0: Θα έπρεπε επίσης όρις.
1: Ακριβώς.
0: Να διαγωνίζονται όλες τις κάθε κατηγορίες.
1: Πολύ δυναμική, να το πω ευγενικά και κόσμια και όμορφα, οι BTS που πήραν την πολύ γενναία απόφαση να μην συμμετέχουν στον Grammy.
0: Εξαιρετική.
1: Μόνο αυτό είναι ένα τρόπο πίεση για να αντιληφθούν οι διοικήσεις τέλος πάντων αυτών των οργανισμών ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιους διαχωρισμούς.
0: Ε, βέβαια.
1: Εν έτη 2026.
0: Σε επίπεδο εκεί που μιλάμε. Όλοι...
1: Βέβαια, μα μιλάμε και για μια ισότητα, ας πούμε, και μπράβο, πασχίζει ο κόσμος για την ισότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτοί πάνε και κάνουν διαχωρισμό. Πού? Στη μουσική.
0: Έλαντε.
1: Που μουσική μπορεί να ακούσει οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, οποιαδήποτε γλώσσα και αν μιλάει και να νιώσει το ίδιο συνέστημα, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό στη μουσική.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Εξαιρετική ακριβώς αποστολή, Ζώη. Την εκτίμησα.
0: Και είναι και ήδη ανεξάρτητη από δισκογραφικές εταιρείες.
1: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το οποίο προφανώς και έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με οικονομικά κίνητρα, με το ποιος σου γράφει τραγούδια, πώς προωθούνται τα τραγούδια, ποιος βγαίνει μπροστά. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια βιομηχανία, η μουσική βιομηχανία, η οποία είναι δύσκολη. Όπως και τα τηλεοπτικά, όλα αυτά είναι τέλος πάντων δύσκολα λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Εντάξει. Το ακούμε. Εννοείται ότι πρέπει να στηρίζουμε κάθε άνθρωπο που προσπαθεί μόνος του. Γιατί είναι άλλο να προσπαθείς μόνος σου να βγάλεις κάποια τραγούδια και να βγεις μπροστά, και εντελώς διαφορετικό να έχεις μια δισκογραφική εταιρεία που είναι τεράστια και έχει άλλη οικονομική δύναμη και να σε προωθεί.
0: Έτσι, και άλλη δυναμική γενικότερα.
1: Και προφανώς είναι και διαφορετικά οι απολαβές, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Καλή επιτυχία στην αποστολή, Ζωή, ό,τι και κάνει. Από μένα, μόλις έχει αποκτήσει μία φαν εμένα, βέβαια, να ξέρετε.
0: Και οι BTS, ένα είναι από μένα για τους BTS. Εννοείται. Που ρίξανε το άκυρο στα γκράμι. Kiss 961.

0: Move Your Body, λοιπόν, εδώ είμαστε και να ευχαριστήσουμε το Artemis Sport που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις στο Artemis Sport συνεχίζονται. artemis.mesea.pavlasport.gr για τις online αγορές σας. Το φυσικό κατάστημα θα το βρείτε στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101. Μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και υποφεληθείτε από αυτές τις αγορές, διότι με αγορές άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Είναι αυτές, παιδιά, που ανοίγουν με ένα κλικ, τέλος πάντων, και κλείνουν πολύ εύκολα. Μην χάσετε, λοιπόν, την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκδοτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο. Μεγάλες εκτόσεις και ακόμα μεγαλύτερες προσφορές στο Artemis Sport στην 62 Μαρτύρων 101.
0: Έτοιμοι είμαστε να πάμε στο break τώρα 9:30 και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Peggy Who, Aira Star, Woman.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside, στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
13: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
14: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
13: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
14: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
15: Listen. Get ready. Let's go.
16: Kiss 961.
17: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μίτσικο, με ένα καταπληκτικό χορευτικό, παιδιά, που υπάρχει και το έχουμε προβάρει εμείς, γιατί ήμασταν και στα γυρίσματα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι. Πήρε την πραμάτια και φεύγει το κορίτσι από δίπλα. Πήρε το ταψί, το φαγητό που κρατούσε. Τι?
2: Το ταψί.
0: Αυτό το μπολάκι δεν είναι μπολάκι, είναι ένα ταψί. Δεν είναι, είναι ένα. Παιδιά, τα τσέρκια μια κρίση, ώστε αισθάνονται.
2: Είναι μέσα δύο αυγά.
0: Αυτό το είδε σε Εβίτα τι έχει μέσα. Στην Εβίτα να δείξει, σε παρακαλώ.
1: Είναι μια
0: δύο αυγά
1: ομελέτα. Είναι... Ομελέτα, όχι βέβαια.
0: Στο δοκάμιλου.
1: Δεν είναι δομημένη ομελέτα, είναι.
0: Αποδομημένη ομελέτα.
1: Με αεμανιτάρια και light. Πατάτα βραστή.
0: Είναι light αυτή η ομελέτα. Η
1: είναι πρωτεϊνικό πρωινό.
0: Τρώτε και εσείς τέτοια πρωτεϊνικά πρωινά, χειροποίητα, αποδομημένα.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: 2,55.
1: Παιδιά, εγώ θα ήθελα, αλλά πραγματικά τις τελευταίες μέρες.
0: Θα ήθελα να δοκιμάσει την ομελέτα, εγώ την είδα και συχάθηκα. Αυτή.
1: Άκου, εγώ έχω ένα πρόβλημα με τα αυγά.
0: Να,
1: θέλω
0: τα.
1: Να σας το πω.
0: Oh.
1: Το ξέρω βέβαια ότι είναι, είναι ψυχολογικό, δεν είναι πραγματικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι θα μου πείτε και όλοι εσείς οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω, αλλά εγώ δεν. Έχω μάθει από μικρή, ρε παιδί μου, που μας φέρνανε αυγά ο θείος μου, ο ένας, ο άλλος, που ήταν όλα σπιτικά, ντόπια, από τις κοτούλες που είχαν στην αυλή τους οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και μόνο αυτά τα αυγά
0: μπορείς
1: μου αρέσει να,
0: να
1: τρώω σε ομελέτα ή βραστά. Τα υπόλοιπα αυγά του εμπορίου που αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιστοποιημένα, το καταλαβαίνω,
0: ναι.
1: Ενώ από το κοτέτσι δεν είναι πιστοποιημένα, την καταλαβαίνω τη διαφορά. Δεν μου αρέσει να τα βάλω. Θα τα βάλω σε ένα κέικ, ας πούμε.
0: Ναι. Τα πιστοποιητά είναι τα ωραία όμως.
1: Σε κάτι τέτοιο, αλλά δεν μου αρέσει να τα καταναλώσω με διαφορετικό τρόπο.
0: Αυτά που έχουν πάνω την κουτσουλιά.
1: Βέβαια, καταλαβαίνω, ξαναλέω ότι είναι ψυχολογικό το πρόβλημα, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο εγκέφαλος μου τη λογική.
0: Ναι.
1: Ανάλυση την
0: έχουν όμως άλλη γεύση, παιδιά, τα κότα.
1: Έτσι
0: κότα.
1: Πιστεύω κι εγώ. Οπότε είμαι ο άνθρωπος που καταναλώνει αυγά όταν έρχονται από την πεθερά μου, που όταν ερχόμαστε, ας πούμε, από τα Τρίκαλα φέρνουμε 50 αυγά, δεν ξέρω. Ως. Ξεκληρίζουμε όλη τη γειτονιά. Μαζεύουμε αυγά από τρεις γειτόνισσες, όχι μόνο τα δικά μας. Μαζεύουμε και από τις γειτόνισσες.
0: Τι σχέση έχετε με τα αυγά, για πείτε μας.
1: Αλλά ναι, και δεν το έχω πολύ. Ενώ μου αρέσει.
0: Στο Viber να μας πείτε τι σχέση έχετε με τα αυγά, στο 6978888961.
1: Και μπορείς να κάνεις και πάρα πολύ ωραία
0: ομελέτα.
1: Όχι μόνο ομελέτα, πάρα πολύ ωραία πρωινά. Διότι μπορείς να τα κάνεις στραπατσάδα με ντομάτα. Τώρα το καλοκαίρι, εξαιρετικό
0: ωραίο,
1: φαγητό.
0: Παιδιά, πολύ
1: στραπατσάδα
0: καλό.
1: Με ντομάτα και φέτα, top. Μπορείς να τα κάνεις αυγοφέτες, επίσης πολύ ωραίες. Μπορείς να κάνεις, ας πούμε, έτσι ένα ωραίο βαρβάτο τοστ που να έχει ολόκληρο αυγό μελάτο ή με πανκέικ να το συνοδεύσεις.
0: Εγώ θυμάμαι σαν παιδί, παιδιά, μας έφτιαχνε η γιαγιά μου. Στη φλιτζάνα έβαζε αυγό μελάτο,
1: ναι.
0: Και έβαζε κομμάτια ψωμί, αλατάκι, πιπεράκι και λαδάκι.
1: Τέλειο.
0: Και ήταν εντάξει, μπόμπα.
1: Σε εντωμεταξύ τώρα, ακούστε και μια καινούργια πληροφορία που την έμαθα χθες. Όσοι έχετε air fryer, που είδε, τώρα όλος ο κόσμος έχει και κουτσιμαρία air fryer, κάνουν πάρα πολύ εύκολα τα αυγά στο air fryer.
0: Τηγανιτά, τύπου.
1: Όχι, τύπου βραστά. Τύπου, βασικά τύπου ψητά. Δεν είναι, γιατί είναι στο air fryer.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είναι, ξέρω εγώ, στους 120 βαθμούς, στα 14 λεπτά βγαίνει σφιχτό, στα 12 λεπτά βγαίνει ολίγον τη μελάτο. Και
0: αλήθεια.
1: Έχουν έτσι λίγο μία. Είναι λίγο πιο σφιχτά και έχουν μία γεύση έτσι λίγο.
0: Ψητή.
1: Διαφορετική. Ναι, ψητή. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά
0: ναι.
1: Είναι και αυτό μία επιλογή.
0: Για πείτε αν το έχετε δοκιμάσει, για πείτε μας.
1: Επίσης, εξαιρετικές ομελέτες που μπορείς να βάλεις τορτίγια και να τη γεμίσεις με αυγό και με διάφορα τα ομελετάκια αυτά, τα ατομικά.
0: Ωραία αυτά.
1: Πολύ ωραία. Πολύ.
0: Ή μπριοζάκι να βάλεις μέσα το
1: ναι,
0: πουλάκι.
1: Γενικότερα, επειδή μου με τα αυγά μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και είναι ένα υγιεινό, θρεπτικό, χορταστικό πρωινό. Δηλαδή, αν τύχει να φας, ξέρω εγώ, πρωινό με αυγά, είσαι.
0: Χορτάτος για πολλές ώρες.
1: Για πολλές ώρες σε κρατάνε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε
1: αν
0: στην εταιρεία.
1: Αν κάποιος έχει αυγά από αυτά που ζητάω, ας πάρει τηλέφωνο.
0: Αυτά με την κουτσουλιά πάνω θέλουμε, με την κουτσουλιά.
1: Ας πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στην εταιρεία Κασοτάκης που θα την καλημερίσουμε στην παρέα μας και σήμερα. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά όλα τα προγράμματα εξοικονομώ τα αναλαμβάνει η εταιρεία Κασοτάκης.
3: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ντράκιουλα και ο Σπεκτάκιουλα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε 44 λεπτά μετά τις 9 στον Κις.
1: Λοιπόν, για να δω τι λέτε.
0: Ναι. Πού να πάμε τώρα, πού να πρωτοπάμε. Να δώσουμε τα εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. 28-12-55-961. Έχω δύο εισιτηριάκια για την Πέμπτη, για Τεχνόπολης, για Σινεμαδάκι. Να δείτε όποια ταινία εσείς θέλετε. Καλέστε μας.
1: Λοιπόν, έχω εδώ τον Νικήτα, ο οποίος λέει: καλημέρα, παιδιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Εβίτα για την ιδέα. Χθες, λέει, το κοτόπουλο με το ρύζι στο φούρνο το έκανα μία ώρα και 10 λεπτά και έγινε φανταστικό. Έβαλα, λέει, και πάπρικα όταν ψινόταν και έγινε ακόμη πιο ωραίο.
0: Ορίστε τώρα.
1: Νικήτα, θέλω να σου πω ότι δοκίμασε και ο Μιχάλης εχθές και έχει να πει
0: λοιπόν,
1: επίσης τα καλύτερα.
0: Νικήτα, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει είναι έτοιμο, μου λέει πέρα να πάρεις να φάτε. Πέρασα, πήρα, παιδιά, ήταν φανταστικό.
1: Παιδιά, καμία σχέση με το βραστό, σας λέω τώρα είναι το, ανεβάζει το φαγητό άλλο level.
0: Μιλάμε για σεφ πια.
1: Λοιπόν,
0: άλλη κουζίνα.
1: Και λέει και για τα αυγά, τώρα σχετικά λέει με τα αυγά. Εγώ τρώω 2 κάθε πρωί, βραστά μελάτα. Στα 7 λεπτά βράσιμο είναι έτοιμα. Ναι.
0: Εσύ δεν έβαλες πολύ... πάπρικα, βέβαια.
1: Εγώ δεν έβαλα πάπρικα.
0: Ωραία ιδέα του
1: Νικήτα. Την επόμενη φορά θα τη βάλω.
0: Μπράβο, παιδιά, που μας λένε τώρα.
1: Από πού παίρνει τα αυγά?
0: Μπορεί να έχει κότες ο Νικήτας, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Να μας πει. Αν έχει αλανιάρες κότες, θα αγοράσουμε.
1: Να στείλω την καλημέρα μου και στη Σόνια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, την καταλαβαίνω. Δεν. Ναι, αυτά.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε πριν, τι λέγαμε.
1: Πάμε σε PowerPlay, λέγαμε.
0: Α, έχουμε πάρει, ναι, έχεις δίκιο. Είναι, παιδιά, ναι, έχει δίκιο, όντως. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχω τα εισιτηριάκια του Τεχνόπολης που σας είπα να καλέσετε. Θα καλέσετε πιο μετά που θα επιστρέψουμε. Προς το παρόν θα πάμε στο PowerPlay της εβδομάδας, στο break μας και ερχόμαστε.

0: Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
4: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
5: Σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια, φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Diri Diri Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευκαιρία ξανά για να δώσουμε εισιτηριάκια. 28-12-55-961. Καλέστε μας για Τεχνόπολης για την Πέμπτη.
1: Λοιπόν, και θέλω να πάμε λίγο μέχρι την Ισπανία. Ο Μάρκος Γιορέντες έχει γίνει viral για τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το συμπαίκτη του στην Εθνική Ισπανίας Φεράν Τόρες, όπου τους δείχνουν να είναι σε κοινές διακοπές και να υπάρχει ένα στιγμιότυπο το οποίο αποθανάτησε ο Φώκος, όπου ένας δίνει στον άλλο ένα φιλί στο μάγουλο.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
2: Ελένη.
0: Ελένη. Από πού μας καλείς?
2: Αυτή τη στιγμή κατευθύνουμε προς Νεάπολη.
1: Τέλεια, για δουλειά, για μπάνιο.
2: Για δουλειά.
0: Καλή δύναμη με το δρόμο αυτό που είναι Γολγοθάς
2: πλέον. Ναι, είναι ήδη στα έργα και είναι τρέλα. Πηγαίνουμε σημειωτών.
0: Παιδιά, επίσης, όσοι έχετε πλύνει το αυτοκίνητό σας, μην πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο. Μην περνάτε από εκεί από τα έργα. Μην περνάτε από την Νεάπολη. Περνάς με πλημμένο αυτοκίνητο και πας, λες και ήσουν στο σαφάρι.
2: Εργοτάξιο.
0: Φεύγοντας. Κανονικά. Μπαίνεις μέσα στο εργοτάξιο, κανονικότατα. Για σινεμά μας πήρες?
2: Ναι, για σινεμά σας πήρα.
1: Θέλεις να δεις την Οδύσσια?
2: Δεν ξέρω αν θέλω να τη δω, να σου πω την αλήθεια. Θα μου χαλάσει την
0: Μπορείς να κοιμηθείς. Μπορείς να πας και να κοιμηθείς την
1: είναι
0: ώρα.
1: Είναι και τρεις ώρες ταινία.
0: Να μην δεις.
2: Τώρα παρακολουθούσα τον Μιχάλη Βίτα, συγγνώμη, που έλεγε μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Είναι λέω και τρεις ώρες ταινία για να τον εκκοιμηθείς.
2: Ναι, είναι πολύ αλήθεια είναι. Θα προτιμούσα να κοιμηθώ. Θα πάω να δω κάτι άλλο.
0: Είναι ωραία και να κοιμηθείς. Έχει δροσιά, έχει ωραία το κάθισμα. Μπορεί να είστε με το... Με το
2: έχει
0: νάτσο στο στόμα, πώς το λένε αυτά τα νάτσος, τα λένε αυτά.
2: Με
0: τα... αυτά, τα βουτάς και μέσα σε αυτή την ελεηνή τη σάλτσα την ωραία. Αυτό.
2: Όλο
1: την τυρένια με το τσέντερ.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, να σε παίρνει ο ύπνος έτσι. Λοιπόν, οπότε θα σε κανονίσουμε να πας σινεμά, διάλεξε σου και ταινία θες. Τι θα πας το μεσημέρι, δεν μας είπες?
2: Σήμερα που είναι Δετάρτη, λέω να φάω μια φακή, μια και έχουμε νηστεία.
0: Φακή. Νηστεύετε, την τηρείτε την νηστεία?
2: Ναι, προσπαθώ. Όσο μπορώ, προσπαθώ.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Ωραίο αυτό.
0: Μια χαρά, μπράβο. Μείνε στη γραμμή για λίγο ακόμα. Σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: να συνεχίσω εγώ το θέμα ή να επιστρέψουμε μετά?
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το θέμα.

0: These beautiful things that I've got. Εδώ είμαστε λοιπόν με Beautiful Things, ακριβώς τα 8 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιώργο μου, ο οποίος μας ακούει, έκανε την παραγγελία του και το πρωινό του, το παιδί μου.
0: Καλημέρα.
1: Θέλει και το παπαούτε, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Είναι το αγαπημένο του. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της Ισπανίας.
0: Να.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Μάρκος Γιορέντες αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ίμπιζα με τον συμπαίκτη του, τον Φεράν Τόρες. Θέλω να σου πω ότι ο Μάρκος Γιορέντες είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικογένεια και μαζί με την οικογένειά του και τον συμπαίκτη του βρεθήκαν σε ένα ιστιοπλοϊκό, τέλος πάντων, που απολάμβαναν, όχι ιστιοπλοϊκό, ένα σκάφος τέλος πάντων που απολάμβαναν τις διακοπές τους. Και μέσα εκεί σε όλη αυτή την χαρά κτλ. Υπήρξε και ένα φιλί που του έδωσε στο μάγουλο, το τονίζω. Όλο αυτό προκάλεσε τρομερές αντιδράσεις στο διαδίκτυο και διάφορα άλλα τέτοια. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν αποφάσισε να τοποθετηθεί, κάνοντας έτσι μία ανάρτηση στο Instagram και γράφοντας: με εκπλήσει το γεγονός ότι ακόμα και το 2026 γίνεται συζήτηση όταν δύο άντρες δείχνουν την αμοιβαία εκτίμηση ή την τρυφερότητά τους. Από την άλλη όμως βλέπω την κατάσταση που επικρατεί και το καταλαβαίνω. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο αρενοπό από έναν άντρα που έχει την αυτοπεποίθηση και δεν φοβάται να δείξει την εκτίμησή της στοργή σε ένα φίλο του. Και κάπως έτσι έκλεισε τα στόματα όταν, ας πούμε, βλέπουμε μία κίνηση τρυφερότητας που δεν έχουμε συνηθίσει, βέβαια, να είναι οι άντρες πολύ τρυφεροί συνήθως και στις φιλίες μεταξύ τους, πολλές φορές ούτε και με τη συντρόφου τους, ας πούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να κάνει αυτήν την ανάρτηση για να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους.
0: Ορίστε. Λοιπόν, δεν πάνε και οι δυο τους να πιούν από τόσο το Senses.
1: Πάρα πολύ ωραία πολύ ιδέα, παιδιά, ιδέα. Διότι το Senses ανοίγει από τις 7 το απόγευμα και μας προσφέρει πολύ ωραίες έτσι στιγμές απόλυτης χαλάρωσης από νωρίς το απόγευμα με καφέ, βάφλες, παγωτά, εξαιρετικό φαγητό με κριτική υπογραφή και προσιτές τιμές. Το βράδυ ο DJ του Senses παίρνει τα ενία με ξένη μουσική και το highlight, η κουζίνα μένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για takeaway παραγγελίες.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας και ξεκινάμε με τα κριάρια μας, όπου είναι από αυτές τις φορές που ακόμα και το σύμπαν συνενεί στο να επιβάλλεται σοκ στην καθημερινότητά σας, ξαφνική παρόρμηση, ταξίδι, απόδραση, το τελειωτικό χτύπημα σε μια σχέση που έχει πάψει από καιρό να είναι φιλική. Κάτι εσείς τέλος πάντων που θα το αλλάξει όλο αυτό.
1: 8.
0: Ταύρε. Είστε σε μια φάση που θέλετε να αποφασίσετε τι θα είστε, φίλοι ή κάτι περισσότερο. Θα ρωτήσετε λοιπόν ευθέως αυτή τη φορά και τις επόμενες μέρες το αντικείμενο του πόθου σας θα είναι αυτό που θα πρέπει να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Βαρεθήκατε τα παιχνιδάκια και τις υπεκφυγές και επιτέλους θέλετε έτσι λίγο πιο κέρες αποφάσεις. 8. Δίδυμε, σε κάθε σου σχέση, είτε εσύ είτε ο άλλος κολυμπάτε σε ένα ωκεανό εμπιστοσύνης από αντίθετες όχθες με σκοπό να βρεθείτε στη μέση της απόστασης. Αυτές τις μέρες φωνάξτε δυνατά σε όποιον θεωρείτε πως αξίζει να κρατήσετε κοντά σας και μη σταματήσετε να κολυμπάτε γιατί δεν θα σταματήσει ούτε και εκείνος.
1: 9.
0: Καρκίνε, οι επόμενες μέρες μπορούν να φέρουν ένα αίσιο. Τέλος, τέλος πάντων, σε κάποιο επαγγελματικό σχέδιο project, οπότε μάλλον είναι σημαντικό, ένα άγχος σημαντικό θα φύγει από τους ώμους σας. Αντίστοιχα, θα μπορούσατε να λάβουν χώρα και διάφορες εντάσεις, ανακατατάξουν εργασιακό σας χώρο, που οδηγούν ίσως σε ανάληψη περισσότερων ευθυνών από μέρους σας. Η κυκλοθυμία, και να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
1: 7.
0: Λιοντάρι, υπάρχει μια αίσθηση ελευθερίας και διάθεσης να γεμίσετε το μυαλό σας με εικόνες, ανθρώπους, φωνές, οσμές, χαμόγελα, και όλο αυτό είναι τόσο έκδηλο πάνω σας που από νωρίς τέλος πάντων να μπαίνετε σε μια διαδικασία να το χαρείτε όλο αυτό. Όσο πλησιάζει το βράδυ, η διάθεσή σας αρχίζει να πέφτει και θυμίζει αυτό το συνέστημα της Κυριακής που τη Δευτέρα πάμε για δουλειά. Όπως και να έχει, θα βάλουμε ένα ωραίο το 9. Παρθένε, δεν υπάρχει πιθανόν καλύτερος τρόπος να προκαλέσετε κάποιον που σας κρατάει σε απόσταση έτσι, ερωτικής ασφάλειας από το να του αποδείξετε έμπρακτα πως δεν πρόκειται να είστε στο εξής η εύκολη λύση. Αποδείξτε του λοιπόν πως η κοινωνική σας ζωή δεν εξαρτάται από αυτόν και που ξέρετε οι νέες παρέες μπορεί να κρύβουν και ενδιαφέρουσες έτσι, επιλογές.
1: 9.
0: Ζήγε, έχουμε καταλάβει πως έχεις χάσει τον ενθουσιασμό σου τελευταία. Σκέφτεσαι να κουβαλήσεις έτσι ένα sleep bank στο γραφείο για να διανυκτερεύεις κιόλας η περίπτωση. Δεν ήταν ποτέ για σένα λύση η απομόνωση. Βγες έξω, δες κόσμο, χαλάρωσε. Θυμήσου ποιος είσαι.
1: 8.
0: Σκορπιέ, το μυαλό σου δεν είναι εδώ τις τελευταίες μέρες. Σκέφτεσαι κάποιο ταξίδι που πλησιάζει, τις διακοπές, αλλαγές που έρχονται στην εργασιακή σου καθημερινότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα σου βγει σε καλό όλη αυτή έτσι, η ονειροπόληση στη δουλειά. Έχεις νεύρα. Κάποιοι συνάδελφοι αναμένουν από σένα διάφορα πράγματα. Πρέπει να είσαι λίγο πιο συνεπής.
1: 7.
0: Το ξώτη. Υπάρχουν κάποια διλήμματα. Νιώθεις περισσότερο από τώρα έτσι, από ποτέ την ανάγκη να γίνεις αυτόνομος, ανεξάρτητος, να αφήσεις πίσω σου κάθε συναισθηματικό ενοχικό δέσιμο με το παρελθόν. Είσαι έτοιμος για απογείωση. Έρχονται οι οικείοι σου και σε βομβαρδίζουν με φοβίες και ανασφάλειες, και αυτό είναι το πιο εκνευριστικό από όλα. Εσύ μείνε στη δικιά σου θέση. Να είσαι έτοιμος για απογείωση.
1: 9.
0: Συνεχίζουμε με τους εγώ καιρούς. Τον τελευταίο καιρό εντελώς ανεξήγητα έχετε την αντίληψη ότι σας έχουν έτσι διευρυνθεί λίγο οι οριζοντές σας. Αντιλαμβάνεστε πολύ περισσότερα μηνύματα από το περιβάλλον σας. Υπάρχουν κρυφές συζητήσεις, συμμαχίες, ένοχα ή παράξενα βλέμματα στον εργασιακό σας χώρο, μέσα στην οικογένεια. Πολλά μυστικά που καλείστε να ανακαλύψετε. 7. Υδροχόε, αυτές τις μέρες είναι πιθανό να συγκρουστείτε με τους φίλους σας ή με τον σύντροφό σας. Θα σας ζητήσουν κάποια πράγματα που για εσάς είναι δύσκολο να συγκρατηθείτε, να μην αντιδράσετε, να μην διαφωνήσετε. Έχετε και λίγο το δράμα του ηθοποιού σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: 7.
0: Και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς. Μέσα στις επόμενες μέρες καλείστε να αποδείξετε στον εαυτό σας κυρίως πως η ευτυχία και η ελευθερία σκέψης και δράσης πάνε πακέτο. Οπότε θα βρεθούν κάποιοι καλοθελητές για να προσπαθήσουν να σας κάνουν κήρυγμα στο πώς πρέπει να ζείτε. Εσείς εκεί θα πρέπει να τους στείλετε να δουν τον ψυχίατρο και να σας αφήσουν στην ησυχία τους.
1: 10. Πάμε για μεσό. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Φερνάντο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, ακούσαμε και τον Enrique Iglesias 30 λεπτά μετά τις 10. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου IPVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομών. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Θα πάμε break, ναι.
0: Και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουφιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
7: less. Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
8: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
7: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
5: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
9: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Sun.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Moving to the Sun, ακριβώς στα 37 λεπτά
0: αυτό
1: μετά.
0: Αυτό θα σου πω
1: 10.
0: Τώρα λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι ωραία πράγματα πρόκειται να συμβούνε. Στις 12 Αυγούστου έχουμε τρία αστρικά φαινόμενα, τέλος πάντων, τα οποία θα συμβούν ταυτόχρονα. Τι εννοώ με αυτό, λοιπόν. Έχουμε την ολική έκλειψη της Σελήνης, που είναι το...
1: Θα φανεί από εδώ η ολική έκλειψη της Σελήνης.
0: Ναι, θα είναι ορατική από την Ελλάδα. Δώσ' μου ένα λεπτό γιατί δεν μου ανοίγει το θέμα. Ναι. Θα έχουμε τις Περσίδες που θα... τη βροχή των Περσίδων, τέλος πάντων.
1: Θα είναι ωραίο αυτό.
0: Και θα ευθυγραμμιστούν και κάποιοι πλανήτες ταυτόχρονα. Πρέπει να σου πω ποιοι πλανήτες θα ευθυγραμμιστούν.
1: Τρίτος το κακό. Κατάλαβες τι έχει να γίνει εδώ πέρα, μας έχουν βρει όλα τα κακά.
0: Θα είναι ένα φαινόμενο, μα θα είναι πολύ ωραίο το φαινόμενο αυτό όλο, θέλω να σου πω.
1: Θα είναι σίγουρα.
0: Με την ολική έκλειψη.
1: Και οι Περσίδες είναι φανταστικό φαινόμενο. Η βροχή των Περσίδων.
0: Τα πεφταστέρια τα υπέροχα. Δεν θα σου το πω μάλλον, τέλος πάντων πάμε, όχι θα σου πω. Ένα χωριό της Ισπανίας, το οποίο είναι θα είναι το κέντρο του κόσμου, που θα είναι απόλυτα ορατή η έκλειψη της, του ήλιου, είναι το χωριό Αβεγιανόσα, το οποίο έχει μηδενικό πληθυσμό και ετοιμάζεται για μια αναπάντεχα μοναδική νύχτα, μιας και θα, σύμφωνα με το BBC, το συγκεκριμένο χωριό της επαρχίας του Μπούργκος δεν διαθέτει ούτε εστιατόρια ούτε καταστήματα, όμως από το συγκεκριμένο σημείο θα είναι απόλυτα ορατή η έκλειψη του ήλιου.
1: Θα είναι... Σελήνης ή του ήλιου?
0: Του ήλιου θα είναι.
1: Α, γιατί τις Ελλήνες μας είπες πριν.
0: Όχι, ολική έκλειψη ηλίου, συγγνώμη. Και αυτός ο ξεχασμένος οικισμός αναμένεται να αποκτήσει έτσι έστω για ένα βράδυ, ορίστε, για μία μέρα ζωή.
1: Κάτι θα γίνει και εκεί.
0: Ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι στο συγκεκριμένο χωριό ένα εβδομαδιαίο φορτηγάκι με αρτοποιείο πάει και πάει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους που υπάρχουν εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όμως αυτό το ηλιοβασίλεμα που για λίγα λεπτά θα είναι μοναδικό το θέαμα αναμένεται να μαζέψει όλα τα βλέμματα.
1: Ορίστε. Εξαιρετικό.
0: Ναι, και ευθυγράμμιση των πλανητών και ολική έκλειψη και Περσίδες, θα είναι η μέρα συλλονιστική. There's a

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Έτοιμοι? Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια. Φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
6: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
1: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
6: Senses.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Upside Down, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ πέρα ότι στο Ηράκλειο εδώ δήλωνε, λέει, κοπάδι, αλλά δεν βρέθηκε ούτε ένα πρόβατο.
1: Παιδιά, εντάξει, τι να γίνει, τα φάγανε μέχρι να πάει το κλιμάκιο.
0: Αυτό, μέχρι να γίνει η καταμέτρηση.
1: Δηλαδή,
0: παιδιά,
1: εκεί
0: που είσαι 100 μπορεί να έχει 0.
1: Ναι, δηλαδή. Καταρχάς, να σου πω λίγο κάτι. Μια γαμοχαρά να τύχει.
0: Μπράβο.
1: Πάει το κοπάδι.
0: Ένα αραβόνα.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή πρέπει να μην είναι τόσο αυστηρές οι αρχές.
1: Ναι, τώρα δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό. Λοιπόν, άσε, μπορεί να το έχουν κάνει ζωοκλοπή και να το έχουν κλέψει.
1: Θα τα έχει δηλώσει με την κλοπή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν φαγοπότη.
0: Α.
1: Γιατί την κλοπή πας και τη δηλώνεις. Το φαγοπότη όμως τι να δηλώσεις.
0: Ότι τάσπαξες... Είχε δηλώσει, λέει, 250 πρόβατα ο ένας από τους δύο. Στην καταμέτρηση βρέθηκαν 100, ενώ ο άλλος δεν βρέθηκε κανένα ζώο.
1: Να, αλλά άλλο δεν λέει πόσα έχει δηλώσει.
0: Ναι, δεν γράφει.
1: Δεν λέει. Αυτό. Αν έχει δηλώσει. Παιδιά, σε μία γαμοχαρά. Ας πούμε, από αυτές τις μεγάλες που γίνονται εδώ στην Κρήτη, ρε παιδί μου, των 1500 ατόμων. Πόσα δικαιολογούνται.
0: Διαβάζω και κάτι άλλο. Ότι οι άνδρες, λέει, συνελήφθησαν για παραβάσεις περί νομοθεσίας περί ζωοκλοπών.
1: Α. Οπότε ήταν.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Αυτά,
0: όλα
1: παιδιά,
0: αυτά
1: και
0: στο νησί της Κρήτης το 2026.
1: Πού θέλεις να συμβούνε κι εσύ.
0: Ζωοκλοπές. 2026 υπάρχουν ακόμα, βέβαια.
1: Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Λέμε τώρα για ζωοκλοπές που, εντάξει, παίρνεις τα ζωντανά με ένα φορτηγό, γίνεται και φασαρία. Εδώ άλλος πάει και κόβει τις ελιές των ανθρώπων, να πούμε, στα καλά καθούμενα. Που κάνει το χωράφι όπα.
0: Άστε.
1: Εντάξει, τι να πούμε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά, όταν, ας πούμε, έγινε πριν από λίγες μέρες, ήταν κάποιοι άνθρωποι που τρομοκρατούσαν κάποιους συγχωριανούς τους εδώ στο χωριά του Ηρακλείου. Μετά από πολλές καταγγελίες τους συλλάβανε και τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Δεν σκέφτηκε αυτή η εισαγγελία ή όποιοι αρμόδιοι το έκαναν αυτό, ότι γυρνώντας οι άλλοι πίσω στο χωριό.
0: Δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στους ανθρώπους που τους καταγγελάνε. Αν μη τι άλλο.
1: Προφανώς. Μετά θα αναρωτιούνται ποιος το έκανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Census. Πάμε να χαλαρώσουμε, παιδιά, στην Αμουδάρα. Να πούμε ότι το Census σερβίρει εκπληκτικό φαγητό. Μόλις δύσει ο ήλιος από τις 7 το απόγευμα. Ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς, special pizzas, λαχταριστές μακαρονάδες, μέχρι και premium κρέατα όπως χοιρινά παϊδάκια, σταυλίσκες, μπριζόλες και όλα αυτά. Σε απίστευτα προσιτές τιμές. Και τα μεσάνυχτα ο TJ παίρνει φωτιά με ξένη μουσική και η διασκέδαση ξεκινάει. Η κουζίνα παραμένει ανοιχτή ως τις 3 για takeaway παραγγελίες. Και υπάρχει και το μεγάλο δημοτικό πάρκινγκ ακριβώς απέναντι από το Census
0: για να παρκάρετε.
1: Όλες οι ευκολίες λοιπόν στο Census από τις 7 το απόγευμα.
0: Στην Αμουδάρα. Λοιπόν, να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Κις θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Η Μαρία μας ήρθε τη Δευτέρα και μας παρουσίασε το top 10 του Κις 961 με το οποίο θα κλείσουμε και θα έρθει ξανά την Παρασκευή στις 4 με τα 10 καλύτερα δίσκο τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10. Número 9.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Έλα,

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν, λέει, κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, το οποίο το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδηγού.
1: Αυτό, ναι.
2: Με το air-condition.
1: Ναι, έχει, λέει, ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης, και όταν ανοίξεις το air-condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε, ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να φτιάξω ζελέ.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα, κάνεις μια μελέτα.
1: Θα σου πω κάτι, το καλοκαίρι που
2: αναπτύσσεται.
1: Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το
1: ναι.
2: Αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Peggy Who, Aira Star, Woman.
8: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
10: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
11: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές.
13: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
14: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
15: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
16: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
2: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
3: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημος συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
7: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Και τώρα.
9: Και τώρα.
7: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
7: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
10: Listen.
11: Get ready. Let's go.
7: Kiss. Kiss. 961.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Μπάουζα. I wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be, we'd have been by now. We wouldn't have to keep trying to work things out. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobby. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Peggy Who, Aira Star, Woman.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Βίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
11: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
11: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
11: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
7: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
7: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια, φύγαμε.
7: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Τζέσι.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο full. Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
5: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Kiss New Music.
15: Αυτήν την εβδομάδα. Μπάουζα. I wanna. Morgan Wallen. Been by now. If it was meant to be. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobby. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
14: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
16: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Beats. Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry
2: less. Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και?
0: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Στην Neck Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Neck Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
0: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
6: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη και 5 Αυγούστου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρίσκω εδώ, στα μισά της εργάσιμης ακόμα εβδομάδας, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss, Shakira, Die Die, ένα από τα τραγούδια για το καλοκαίρι του 2026, το οποίο θα θυμόμαστε για αρκετό καιρό. Και βέβαια εσείς μην ξεχνάτε πως και αυτό το καλοκαίρι επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Εφεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές που μπορείτε να βρείτε αναδιαδρομή. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Oh!

these beautiful things that I've got. Εδώ στον Kiss, με τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM 961 Crete, μπορείτε να κάνετε like και follow, και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok, θα μας βρείτε ως KissFM 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν λέει κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, το οποίο το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδηγού.
1: Αυτό, ναι.
2: Με το ερκοντήσιον.
1: Ναι, έχει λέει ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης. Και όταν ανοίξεις το ερκοντήσιον του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα, για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε, ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να φτιάξω.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα και μια μελέτα.
1: Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι που
2: αναπτύσσεται.
1: Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach More.
3: Worry Less.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
8: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
9: Peggy Who. Aira Star. Woman.
10: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
9: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
14: Πω, τι σπιτάρωνε είναι αυτή η Παναγιώτη.
15: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
16: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
17: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
18: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
19: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
20: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
21: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
20: Kiss 961.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss, Turn the Lights Off. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη. Ως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, Tate McRae, Sports Car εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970-888-961. Πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα η Peggy Gou με το Woman. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center. Let the games begin.
10: Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Επιστροφή εδαστονικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τετάρτη.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
14: Kiss 961.
13: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
15: Kiss 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντίνεστη, Take Me There. Ωστόσο, εσείς σίγουρα μπορείτε να πάτε σε αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς με την Minoan Lines, καθώς για ακόμη ένα καλοκαίρι μπορείτε με την Minoan Lines να απολαύσετε τα ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με τη Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τεπερσίχνωνα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτ' εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσείς φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Θέμη, Noble.

0: Λοιπόν, μια συνεργασία ανάμεσα στον Φέμι, τον Ιρλανδό παραγωγό και τραγουδιστή, και στον Αυστραλό Kid Laroi. Ένωσαν τις δυνάμεις τους και έβγαλαν το Noble. Καταπολούσε ένα πολύ εύστοχο R&B κομμάτι. Το ακούσατε εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Λοιπόν, I adore you εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα. Μπόχο, αισθητική, κρυστάλλινα νερά και εξαιρετικό φαγητό σε ένα πραγματικά πανέμορφο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Εκεί όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου θα χτυπήσει η καρδιά του καλοκαιριού, καθώς έρχεται το πιο εκρηκτικό beach party της σεζόν από τις 2 το μεσημέρι, με τους Victor Mar, Χάρη Τσαγκαράκη και 2K Καπετανάκης να ανεβαίνουν στα decks και να ανεβάζουν την θερμοκρασία σε ένα ασταμάτητο πάρτι δίπλα στη θάλασσα, στο Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, το Σάββατο 15 Αυγούστου. Κρατήσεις στο 698-007-5696.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Snap the Power, επιτυχία από τη δεκαετία του 90. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Moving to the Sun, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε σε ποια θέση θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν είναι σε ανωδική πορεία. Αυτό θα το διαπιστώσουμε την ερχόμενη Δευτέρα όταν η Μαρία Κοσμαδάκη μας παρουσιάσει, ή μάλλον δεν θα μας παρουσιάσει. Νομίζω δεν ξέρω αν θα μας παρουσιάσει η Μαρία Κοσμαδάκη, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα ενδεχομένως να έχει ξεκινήσει και τις διακοπές της. Θα το δούμε όμως. Miley Cyrus, and this is Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: υπέροχο End of the World εδώ στον Kiss. Υπέροχο νήσος Beach Bar Restaurant σας περιμένει στα Μάλια για να ζήσετε εκεί το απόλυτο καλοκαίρι, στον Μπόχο Παράδεισο πάνω στο κύμα, με δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Ειδικά το Σάββατο 15 Αυγουστού θα πρέπει να επισκεφτείτε το νήσος Beach Bar Restaurant, καθώς εκεί θα συμβεί το πιο εκρηκτικό beach party της σεζόν. Από τις 2 το μεσημέρι τον ρυθμό θα δώσουν οι Victor Mar, Χάρης Τσαγκαράκης και 2K Καπετανάκης σε ένα ασταμάτητο πάρτι δίπλα στη θάλασσα. Τον 15 Αύγουστο, το Σάββατο 15 Αυγούστου, στο νήσος Beach Bar στα Μάλια. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 698-007-5696.
1: Kiss 961.

Λοιπόν, Νάταλι Μπρούλια, τον εδώ στο Kiss. Με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Gorillaz.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
3: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Rain, where is my husband? Με αυτό ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, λίγο μετά τις 3.30 και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, Τσουίραν Bad Habits εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.

Με smiley και love is for free. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Επιστροφή εδώ στο Νικής. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος. Σήμερα Τετάρτη.
6: Όλες οι επιτυχίες
7: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
6: Kiss 961.
5: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
6: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με δυνατούς ρυθμούς, μαζί μας και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά και για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ρόμιλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ρόμιλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ρόμιλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.

0: after all. Λοιπόν, Σάγκη και Boombastic, με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Τετάρτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
1: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
5: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
4: Η φάση φέτος είναι Island.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου. Πολύο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις.
9: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και στην θέση νούμερο 10 έρχεται New Entry.
0: Νούμερο 10.

ωραίο καιρό. Mickey's Mindchill, 77 και Unjams, Papa Ute. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 10 είχαμε new entry με Teddy Swims. Πολύ μας αρέσει το τραγούδι. Mr. Know It All, Another 54 Ultra και Talk To You είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή την εβδομάδα. Και φύγαμε για το νούμερο 8. Νούμερο

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Στην θέση νούμερο 7, BB Rexha, Faithless και New Religion. Μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο πιο πάνω, The Second Voice, Let Me Be, σήμερα στην θέση νούμερο 8. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα έως και τις 6 τα πτικά Ντονακάκη, εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Υπάρχουν, λέει, κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, τα οποία το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
3: Ποιο ντουλαπάκι?
2: Σας έκαψα.
3: Του συνοδηγού. Αυτό,
2: ναι.
3: Με το air-condition.
2: Ναι, έχει, λέει, ένα κουμπάκι,
3: ναι,
2: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης και όταν ανοίξεις το air-condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε, ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να
3: θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα και κάνεις μια μελέτα.
2: Θα σου πω κάτι, το καλοκαίρι που
3: αναπτύσσεται.
2: Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
3: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά.
2: Ναι.
3: Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
2: Κατάλαβες, ναι.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Δίσκο πάρτι την Παρασκευή 8 Αυγούστου στην Κάτω Βρύση.

0: Βινίλιο. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια! Φύγαμε!
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses. Let the games
5: begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Και σε 9.61 παίζουμε τις επιτυχίες. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και στην θέση νούμερο 6 ακούμε Tame Impala.
10: Νούμερο 6.

0: Hugel Moving to the Sun στην θέση νούμερο 5 σήμερα. Tame Impala και Jenny στην θέση νούμερο 6 με το τραγούδι Dracula. Δύο τραγούδια τα οποία συναντάμε λίγο πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

την τέταρτη. Bad Bunny, Nueva Yol, δεν χορταίνουμε να το ακούμε. Φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου εδώ στον Kiss, διότι επιστρέφω αμέσως μετά για να κάνουμε ένα μικρό rewind και να ακούσουμε τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ,

0: Eco Parking.
1: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind για να θυμηθούμε τα τραγούδια που έπαιξαν από το νούμερο 10.
13: Νούμερο 10.

Έτσι.

0: Δηλαδή, Take Me There μας αρέσει πάρα πολύ. Σταθερά για δεύτερη εβδομάδα στην τρίτη θέση, Hugel Solto και Jamaican Bam Bam. Και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Σακίρα και Burna Boy στην πρώτη θέση για μία ακόμα εβδομάδα. Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Το Die Die βρίσκεται στην κορυφή και μας αρέσει πολύ. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας στον Kiss 961. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μία τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trendy επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 για να ακούσουμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια νομογυρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα. Πιάνει τα πρόλαβε.
2: Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλο.
3: Ναι, όχι, μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
1: Βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά, κοίτα γλάμπ, κοίτα. Πηγαίναμε απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδε.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς να τρώμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανή μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα τον κάψω ήλιος ή πέρα να ξυπνήσει.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο. Ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα για σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά έγκαμα,
2: παιδιά. Τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
7: Η φάση φέτος είναι Island.
0: Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
9: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
8: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss. 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Μπάουζα, I Wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobby. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες και τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένα χαμό γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμεί εδώ στα λιοντάρια, μήπω να το κάναμε. Δηλαδή, ίσω να έχουμε κάποιου ατραξιών να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή, και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστη και σου λέει: τι έγινε εδώ, Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλο πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Peggy Who, Aira Star, Woman.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
10: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
11: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
10: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
11: Για πες.
10: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
11: Τέλεια! Φύγαμε!
10: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
8: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
10: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
8: Senses.
12: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουφιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκη.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Προσφορέ για να παραμιλά μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελά. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελά προτεραιότητά μα είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
5: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά.
13: Χωρίς διακοπή.
8: Kiss. 961. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
14: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν λέει κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, τα οποία το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδικού. Αυτό,
1: ναι.
2: Με το air condition.
1: Ναι, έχει λέει ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης. Και όταν ανοίξεις το air condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα, για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε, ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να
2: θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα και κάνεις μια μελέτα.
1: Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι που
2: αναπτύσσεται.
1: Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Ναι. Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
8: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
7: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
8: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
7: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
7: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
9: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές. Τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
13: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
0: Kiss 961.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει χίλια άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Περικύπου, δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: 1.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κυριακής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια νεομαγειρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα. Ποια είναι τα πρόλαβε
2: εσύ? Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
3: Όχι, μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή, αλλά δεν πειράζει.
1: Βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά, εκεί τα κλαμπ, εκεί τα.
2: Πηγαίναμε
1: απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς να τρώμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανή μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα τον κάψω ήλιος ή πέρα.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο, ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα για σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά
2: έγκαμα, τα παιδιά. Τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
8: Be happy εννοείς.
7: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
7: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
8: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
7: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
8: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach More.
4: Worry Less.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Peggy Who, Aira Star, Woman.
11: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
10: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Μπάουζα, I Wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be, we'd have been by now. We wouldn't have to keep trying to work things out. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobby. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πρωινής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα, το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια, μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή, και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caio. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna

0: Κυριακής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν, λέει, κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, το οποίο το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδηγού.
1: Αυτό, ναι.
2: Με το air condition.
1: Ναι, έχει, λέει, ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης, και όταν ανοίξεις το air condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε, ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να φτιάξω ζελέ.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις εκεί πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα, κάνεις μια μελέτα.
1: Δεν σου πω κάτι, το καλοκαίρι που
2: αναπτύσσεται.
1: Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το
1: ναι.
2: Αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Tell them Peggy.
5: Peggy who? Ira Star. Woman.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Kiss 961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.